Από ενός σουέτου Λούκας. Ε, νοείται. Ε, ανώνα σουέτου έτσι. Ωητά το λόγιο μου χωρίς εδώ. Ούτε δεν σειρά πάντο κι ούλε δίγω άλλο προχύμπλο για... Ε, πέγε πόη σούγε μου η καραγότα τη μέση. Vamos con Pollo Juan de Luque en San Lorenzo. El Luque tiene dos locales, Capitán Mato Blascaray, Capitán Mato Casiumaita. San Lorenzo está sobre la calle España. Próximamente estamos en Limpio, Mariscal Estigarribia, 14 de mayo.